Ο Τζιοβαντεμάντα Ραϊνόμ Νόμ. Αμνελάλαν Τζέσο σε Κριστί του Ψάνανι. Ζεμάτιν σου λουέν κονό τον Πουνιά Σφιτζαλίνα. Αρντσάγανα τα μάτου φάνα Μαρίνα Νανάουμ. Μάτου Κιάνακα. Βοβέλαν Ιελκόμ. Φαϊζάου εφαναντεύναν φαντί σου Ανάουμ. Τάκαν φαντεύναν Ισάβνα. Αρμφαουτάνο τάκνι Ράουνα. Κομιβιρέναμ κουμ. Φαϊφαναν αυτραν Αουάουμ.